0: πείτε λίγο.
1: Το σπουδό. Γκαστέα θερμίδα.
2: Ιρουπόστουκο ηγοεραρέν οντορέν, top 5 σαρτούδα Ολίβια Ροδρίγορεν προπόσαμενά.